0: Ελό, εκάλεμα.
1: Αλλά. Λουαλά τον άραβε.
0: Εκάλεμα, ο.
1: Ελό.
0: Ελό, μα. Εκάλεμα, μαμά, μη.
1: Ελά, σε γιορτά.
0: Αμή, ασέω, αμή, αμή. Αμή, αμή, αμή.
1: Αμή,
0: αμή, αμή.
1: Αμή, αμή, αμή.
0: Μπαίνει.
2: Εσύ μα.
0: Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ μα. Εσύ